ξένη να τ' ακούει. Μη γνώθοντας κι ο έρωτας, όντε γελά, μας κρούγει.